κάθηκε. Κουάεταν, τα πω ρεκόρδε, βέβαια. Από η τεορκέτα, ο χώμα, ο Ιάη, βίσε, τότε, που από εδώ και το πάμε, αβε. Αμάλιο, Ρουμέο, μια δεν και το πάμε, σαν Φρανσίκο, σαν Λεκό, ναι, Λομιάνι. Κοτάζιο, Μεντόδα, μια δόντια, τι, σε ορκέτα, εγώ